τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω. Κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα, φαίνεται, να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ. Δεν ήσουν τίποτα σπουδαίο και ο χρόνος

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά. Τριγύρω μου παράπονα καιρή αρρωστημένη και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

έγκλημα η ζωή σ' αυτή την πόλη κι εγώ αισθάνομαι ανασφαλής. Ζούγκλα η ζωή, ψεύτικη νόμη και οι φιλίες δρομικής φυγής. Η ζωή της νύχτας ένας μύθος

0: כן, אנחנו בקצב הזה בקיקו, והכבדים הולכים ומתקרבים.
1: Νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλιου, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή. Απόψε δεν θα πούμε ένα. Θεώρησα χρέος μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτό το πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Και την άδειά σας. Συμφωνείτε?

σε έχω καλή Θεό. Σε έχω καλή Θεό. Μια φορά να σε λέω, να σου πω σ' αγαπώ.

Όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αγάπη μου θα φύγεις, έτσι θα είναι γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο, εσένα θα προσμένω. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί. Αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί.

Λίγο πριν το διάλειμμα, θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας, αυτούς τους πραγματικά καταπληκτικούς μουσικούς. Μπουζούκια παίζουν ο Βασίλης Ηλιάδης και ο Χρήστος Κωνσταντίνου. Κιθάρα παίζει ο Χρήστος Ξέρβας. Τσέλο παίζει ο Πλούταρχος Ρεμπούτσικας. Ο Παναγιώτης Δράκος παίζει κλεφστά. Ο Κώστας Καραγιάννης ακορντεόν. Ράμς παίζει ο Γιάννης Χατζής. Μπάσο ο Νίκος Τσεσμελής. Έχουμε δύο καταπληκτικά ταλέντα στην ορχήστρα μας, της λαϊκής και δημοτικής μουσικής μας, που είναι ο Λευτέρης Ζέρβας βιολί και ο Μάκης Πέκος κλαρίνο. Την ορχήστρα μας διευθύνει ο Τάσος Καραγατζάκης.

Carlos. Olé, olé, olé. Taki, chuta. Olé, olé. Άντε, στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παλκοσένικο. Μιλάτε πολλά.

0: איזה יופי, אין על המלך. אנחנו נמשיך, השיר הבא, אני רוצה לשלוח אליך מנשה סרנג'י, שיר גם שכולם אוהבים, שיר הכי יפה של זפיר סמילס. יאסו, מנה,
1: סלוניקי. תורה. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο Μελιγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Μεγάλο κύριο κόσμο στα παιδιά μας. Καλά που ήρθαμε. Τι θα κάνουμε.
1: Δέσποινα, τι κάνεις.

Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχό μάνα. Όπου κι αν πάω σ' έχω πάντα στην καρδιά.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγουδιά στα σοκάκια. Σε νύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

μου πες και φύγες. Κοίταζες την πόρτα κι όλο έκλαιγες. Ζήσε τώρα μόνος.

0: כן, מהר מהר נעבור לשנת
1: 1929. Σαν και δάφτον έκανε 7 προχτές η σκύλα μου και τα πέταξα στον νεροκίτη. Μα τη το μήνυσα ρε αντομπάρι, θα την κατασκευάσω χείρα κι ας με φάει το παλαμίδι. Αχ, αχ, αχ, βαστάτε με για θα πέσω να πνιγώ στο χρηματοκιβώτιο καμιάς τράπεζας.